να εκμαστράρουν ο Ιησούς Χρήστος, οραμακώσεις νο αρικοβέλιν εγώ προ νάδι, ο βενάδι. Νήματ βραμμά κερ άλλα, Ιησούς μαρούρ βεθρέν, οραμαμο φορτίν καβάσα μάνσετεν βεσίνε. Περόι ο ρουμάρι αράρφωναν εντών νασιά, μα βιάκ βέαρι βαβεκόντο ρουμσιουάρα, Πανισόιγκο, ροκούρινε, ρεζοφρόιο, ρούα μακαβέ. Άμε. Καρό, βιβλιέ, σιόγι, βέναι, εκμαστράρμο. Ιντό.